door, η άζητη ρίτς, η τα διτρός το λίτς, η αδίτο, η αδίκο, τα ισχυντή της το λίτς και η αδίτα συνόλ τσινσκή τη πηγέ, η άζη σύβ το λίτς και η άζη, ο κοσί αδίνε, η άζη, η αδί να πενεστχάν.